Μάνος Χατζηδάκης, μπίντοκους γιους γυρμή μπέστε, εισκέτσετε ντόουδου. Αβουκάτ Γιώργο Χατζηδάκησιν βε αλίκη αρβανιτή δουνούν ουλουίδου. Ανέ βε μπαμπασίνιν αιραλμασίνιν αρδενταν, Μάνος Χατζηδάκης, μπίντοκους γιους οτουζική γυλντά, ανέσι βε κυσκαρτισίλε, μπυρλίκτε, καλουτζιολαρά κατίναντα γερλέστη. Αλμάν ισκαλί βε κουρτουλουσούν ζόρ γελαρντά, Μάνος Χατζηδάκης, πήρε λιμανντά κάρκο μποσιάλτιτζι, φίξ φαμπρικασντά μπουζ σατιτζι, μπήρ φωτογράφ στούντιο σουντά, βε ασκερί χαστάνεντε χεμσιρέ γερδεντζισί ολαράκ τσαλιστή. Σύνδε μπήν τοκούς γιους ελί τοκούς για που μου Αλμάνι ισκαλίνε κονού αλάν μπήρ φίλμι τσιν γιαζδί σιαρκή την γελίμ. Αντε Μη τον ρωτάς τον ουρανό, τουρκέδε γιοκυζού σόρμα, ιτζράιδεν μεριλό.

0: καληνύχτα και μάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Απατσίκ ραδιοσούντα έγινε και ο προσούντιν λιούρσουνος Βεμπέν Γιάννης Σαούλης. Μπουγιούν, χατζιδάκι σέιτ χάφεντιλέν, ντόρτ για γενδάν, ηλκινή την λιούρσουνου. Μπίντοκου γιου σεξεντοκού, βεμπίντοκου γιου δοξάν, ουτζιλαρντά, γέλεν εξέλ συμφωνή ορκεστραλαρνν, καψάμαντε ω γιούν προγραμμλάρσουν μάκα ματζίλα, ρενκλερίν ορκεστρασν κουρδού, βε γιασιαμνν σονουνά καδάρ, μπου ορκεστραή γιονετή. Σεφ Χατζηδάκης, γιονετιμιντεκή ρενκλερνίν ορκέστρας, γιουνάν βε γιαμπαντζή σολιστλέρλε, γιουνάν βε ουλουσλάραρας ρεπερτουαρδάν ουλουσιάν, γυρμή κονσέρβε όνικη ρεσιτάλ βέρδι. Μάνος Χατζηδάκης, αιρίτζα, γέντς μπεστετζιλερίν, γιουνανιστάν καμού γιουνά τάν τελμασνά, γιαρδομτζι όλαν, μπιρτσόκ σιαρκή γερσμασ δουζενλεδί. Χατζηδάκης, σιήρ, σοζ, μουζικάλ, βε φελσεφή γιουνάν το πλουμού η λαϊλ γιλή με την λεργέζα μουστ.

Γιώργος Μαρίνος Σουν, Μάνος Χατζηδάκης, είναι ρουγιαλάρ σοκαλ αντλ μουζικάλ περφόρμασενταν, χερμπαχτσέ αντλ σαρκύι σε σλέντερδίνι του Ιουδούκ. Μπού μουζικάλ περφόρμασεντα, Χατζηδάκης σιόι λέγες μουσίτου. Μπού σοκακτά, δοάρες, γιασιάρες βε ελούρους. Κέντι μισλέ βε χαϊλέρι μισλέ μπυρλικτέ. Κέντι μισλέ βε τσουζουκλάρ μισλά μπυρλικτέ.

να έχεις αστέρι στα μαλλιά και μια χρυσή καρδιά. Στα λόγια ευθύς υψώθηκε το χρυσαφένιο στάρι κι η αγάπη μ' αγάπησε

0: γιατί
1: Μάνος Χατζηδάκης ή Ντινλεντίκη. Μάνος Χατζηδάκης, κσάπιρ βιογραφικ νότα, σύν λαρίγεσδε. Ανέμ, εντυρνεδέν, μπαμίσε γυριτέντι. Μπαινί, μπιντοκουζιούς ότους μπιρδέ, ατίνα εάγγετερτιλέρ, βε όραδα άτικα ειτήμι άλδμ. Ο ζαμαλάρ, χέμ άτικα, χέμ ειτήμ ουλκεμίσδε, χάλα μευτζούτου. Γιάννη Μπεν, μπαίνει η γερατμαία καράρ βερδικλερή αν δυσίντα, χίτς μπιρ ζαμάν, ίσ μπιρ λί, γιαπ μαμούς, οικίνσανεν, ουρουνούιουμ.

E εσείς παρλάκ δε σαρσλμάς και σιλιίλε, μάνος χατζηδάκης, όν μπέσι χαζράν, μπίν το κουζιούς δοξάν δόρτε, αραμζδάν, αιρλδ. Απατσίκ ραδιοσουντά έγινε και ο προσούντιν λιούρσουνους, βεμπέν Γιάννης Σαούλης. Μπογιούν μάνος χατζηδάκης χακντά, δόρτ μπολουμδέν ο Λουσιάν Σερινίν, ήλκ μπολουμινού την λεντινής. Μάνος Χατζηδάκης, ηλέ, ηλγελή για γυναρμζά, ονομιστική γάφτα γίνε μπουραντά, εγγέ και πυρσούντε, τεβάμε τη γης. Ως και καλύν.